0: σου θα έχουν δέσει στα δικά τους ναι και θέλω, στο μυαλού τους το μπουρδέλο.
1: Κουρασμένος με μια μπύρα στα εξάρχεια στη γύρα,

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μπροστά ο Τάκης Βασιλείου. Κοντραμπάσο ο Πέτρος Βαρθακούρης. Πιάνο και πλήκτρα ο Γιάννης Τσιουλάκης. Στο βιολί ο Θέμης Νικολούδης. Ο Χάρης Λαμπράκης Νάη. Στον ήχο ήταν ο Δημήτρης Δημητριάδης. Ο Βασίλης Ρακόπουλος.

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή.

Μια παλιά ξαροπασέλα με γομπάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δύο κασόνες από μπύρες και τρισόδες κακομοίρες περιμένουνε στη στάση, μήπως γάζω.

μια βαλίτσα χαρτονένια, μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουβεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες αλφοστίνες, 70 χρόνια φίλες, συζητάνε για τον πάπα με μια τρίφυλη ντουλάπα.

Δύο ραγισμένα μπάζα, ό,τι πρέπει για τα μπάζα. Βλέπουν σαν ξελιγωμένα, κάτι κρίνα μαραμένα. Οι σκουπίδονται νεκέδες, προσλαμβάνουν λακέδες. Τα σκουπίδια περισσεύουν, τρεις γαλλούν και δυο χορεύουν.

φάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα, ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

事，不再波罗那波，μα ίσως να τα ξαναπούμε όταν ξανακοιμηθώ. Πως είναι η θάλασσα εκεί πάνω, πως είναι τα βουνά, υπάρχει αλήθεια εκεί ρε μάνο, υπάρχει ψέμα εκεί.

0: Νομίζω ότι πέρασατε καλά. Γιατί εγώ πέρασα υπέροχα.
1: Μην ακούς από τους φίλους

ανθρώπων, αν τα βάλει σειρά, θα σου μοιάζουν μεγάλη παιδική ζωγραφιά. Θα έχει ονόματα ανθρώπων, λουλουδάκια σημαίες, θα έχει ύλους και ζώδια,

θα στο κλέψω. Θα σταθώ σαν μωρό στο πλευρό σου, με ένα χάδι μου να

κατά τούτων ανθρώπων αν τα βάλει σειρά θα σου μοιάζουν με τρένο που θα φύγει μακριά. Πεταλούδες που μπράτσα ίσως να έχουν σκεπάσει, θα έχει πάντα ένα φόντο κάθε επόμενη στάση.

Να βρει γιατρικό στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά. Να βρει γιατρικό στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά.

βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε.

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να είναι, το πως θα ήταν ό,τι να είναι και ότι δεν ήταν όσο να είναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα,

χάνεις και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών.

παλίτσα χαρτονένια, μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουβεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες αλφοστίνες, 70 χρόνια φίλες, συζητάνε για τον πάπα με μια τρίφυλη ντουλάπα.

Έφυγε τα μπάζα, βλέπουν σαν ξελιγωμένα κάτι κρίνα παραμένα. Οι σκουπιδοντενεκέδες προσλαμβάνουνε λακέδες. Τα σκουπίδια περισσεύουν, τρεις γαλούν και δυο χορεύουν.

0: Ares ίσως γίνουνε.
1: Τα σκουπίδια περισσεύουν, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν.

ήταν το χέρι σου, χαϊδέψει άλλο χέρι. Ποιος το ξέρει. Όνειρο μου όμορφο, όνειρο φτωχό,

να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

μέσα στην πόλη αριθμός, χαράματα τετάρτη. Τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος

0: χωριά. Οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια. Μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνουν η σύμβαση που όλα τα αρπάζει. Σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει. Και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

Στίχους πετάει στο χαρτί. Ψάχνω, γράφει το νήμα. Το πρώτο το βήμα. Το αιώνιο θύμα. Να βρω να μου πει πως αντέχει στη γούβα, στη μαύρη λακκούβα. Να γλύφει τη φλούδα χωρίς να τραπεί. Έχω μάθει, τους λέει, πως κάνετε πλάτη. Εσείς οι χορτάτοι σε κόλπα χοντρά. Η κρίζα σας ράτσα, τι κάνει τα ράτσα. Κι οι άλλοι στη γούβα βουτάνε βαθιά. Όλους μας θέλει σε μια αγκαλιά. Κι όποιος πετάει κατά μόνας, από την κλούβα του στέλνει φιλιά.

με τα φύκια τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρέ και κάνω με τα αστέρια σκουλά.

Αφού ξεκίνησες αργά και σε πέρασαν όλοι, και αφού δεν βρήκε το μυαλό σου να πιαστεί από κάτι. Δεν έχει δρόμο, σε θέλει πολύ. Ψάχνει γρήγορες στροφές και μηχανή.

κόσμο αδερφός, κι άσπρες μασλινές πετσέτες χύνονταν στο φως. Τα μεσημέρια, τα καλοκαίρινα, οι θόρυβοι ξεσπούσαν στα παραθύρια τα νυχτά. Χόρευε η κουρτίνα μας γλυκό σκοπό και καίγε ο ήλιος της γιαγιάς μας το σγουρό.

εκεί που τ' άφηνα με κάποιο κόλλητό μου. Κοιτώ και βλέπω πίσω μου δυο μάτια, δυο ματάκια. Γυρίζω στο δικό μου ο τύπος μου Νικόλα και μένα μ' απαντάει.

0: μισό ψαρό μέσα στη γυάλα και μια γατούλα μουρλιά θηλυκό, πρασίνο μάτα και κοκκίνο μάλα, άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό.
1: Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πω πω πω πω.
0: Κι αν σ' αγαπώ, δεν θα σου δω.

Η μπάντα από τη Φλόριντα ιδρύθηκε από τον παπά σας, δεν ιδρύθηκε. Από τον Τάσο Βαλκάνη το Μακαρίτη, στον οποίο αφιερώνουμε και τη βραδιά σήμερα. Συνεργαστήκαμε μαζί του στο δεύτερο δίσκο μας από το πάρκο στη Μυροβόλο και σε μερικές συναυλίες στη Θεσσαλονίκη.

Μια παλιά ψαροπασέλα με γομπάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δύο κασόνες από μπύρες και τρισόδες κακομοίρες περιμένουνε στη στάση, μήπως γάζω.

0: μια βαλίτσα χαρτονένια. Μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουβεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες αλφοστίνες, 70 χρόνια φίλες. Συζητάνε για τον πάπα με μια τρίφυλη ντουλάπα.
1: Οι παλιοκουρελαρίες παριστάνουν τη σκύρτη. Κι αν γίναμε σκουπίδια, δεν ξεχνάμε τα παιχνίδια.

Πρέπει για τα μπάζα, βλέπουν σαν ξελιγωμένα κάτι χρήνα μαραμένα. Οι σκουπίδονται νεκέδες, προσλαμβάνουν λακέδες. Τα σκουπίδια περισσεύουν, τρεις γαλλούν και δυο χορεύουν.

Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν δυνιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου και οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

απ' το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

οργή που έχει νυχτώσει, ποια τραχή να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω ο χρόνος. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Είμαστε να πείτε αυτά τα λόγια που λέει Μαριάννα, να συνεχίσετε.
1: Απλά κάνω να το πω. Χάρη του εκεί.
0: Πεθαίνω.
2: Ρίξτε πιο πίσω, τέλος.
1: Οκ.
3: Ένα συγχαριζόμαστε.
0: Όχι, είναι λάθος ο παλάχος. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος.
4: That's it.
5: That's it.
4: That's it.
6: Κοκκίνα φτερά, περνάω μια χαρά, γελιλάω, σ' αγαπάω.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να πηγαίνω.

Του στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Είχα, είχα μια αγάπη, αχ καρδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ'

cara do Lamu. Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτο

Είχα μια αγάπη, αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια,

ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνεις θαλασσά. Μόλις έρθει το ρευστό, πο πο πο, απαπά, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ.

την καρδιά μου θα κάνω χαλή. Να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου, είσαι άχνα από ένα φιλί.